φως. Έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο, καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

κρίμα να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη.
2: Ήταν σαν να σε πρόσμενα, κυρά. Απόψε που δεν έπνεε έξω ανάσα.

Que a ponta dessa Charfi Αφουφλετράει μου η ψυχή, αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι, και θα μυρίζει φώτα και βροχή το νιό φεγγάρι. Και θα μυρίσει φώτα και βροχή το νιό φεγγάρι. Και να το καθισμάσω

έφτωσε και δεν φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο οημένα. Μα σκούνται αυτές όπου εσκούνται αυτές.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

άσε με να κουραστώ, άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήκα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ. Οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ. Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610 31 69 69.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Άνοιξη 100,7.

0: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
1: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is Life. Παραγωγή. Γαλαξίας Live Productions.
5: Άνοιξη 100,7.
6: Άνοιξη.

0: ξέχασες να πάρεις μίνι σοκολατάκια Όσκαρ. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Θα πας πάλι πίσω στο σούπερ μάρκετ να πάρεις τα μίνι της Όσκαρ για τις βραδινές λιγούρες. Και να έχουμε να κεράσουμε και κανέναν άνθρωπο. Πάρε και τα 4 μίνι που έχουν, ε! Γάλακτος, dark, μελατισμένη καραμέλα και μίνι με κομμάτια φουντούκι. Τι θα κάνουμε αυτό το παιδί?
1: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Goldmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Goldmar. 70 χρόνια στην κορυφή. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Goldmar.
2: Με την εγγύηση της Inter Electronics. Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610-223-883.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
4: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr

0: όπως πεθαίνω, πεθαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να γίνει αυτό.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
3: Για μπέργκερ,
4: στο μπέργκεράδικο.
3: Για πάστα ή πίτσα,
4: στην πιτσαρία.
3: Για κρέπα,
4: στην κρεπερή.
3: Για γλυκό,
4: στο ζαχαροπλαστείο.
3: Για μαγειρευτό,
4: στο μαγειρίο.
3: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι, στο παλατάκι.
4: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
3: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
4: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν, με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
3: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
4: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
4: Άνοιξη 100,7.
3: Άνοιξη.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καλά.

0: Παρακαλείται η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
1: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα. Την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή. Την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
4: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
8: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι σόι, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι σόι. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Σόι. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
9: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
10: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
1: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Record. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
4: Άνοιξη 100,7.
5: Άνοιξη

0: Με τα φέτα καφέ και τσιγάρο.
1: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie.
1: Να βγάλουμε, παλικάρι μου. Θες να κρατάω και το Όσκαρ.
0: Έχετε πάρει Όσκαρ.
1: Εννοείται πως έχω πάρει Όσκαρ. Πολλά κιόλας. Κουβερτούρα κλασική, σταγόνες και τρούφα για τη διακόσμηση. Και αγαπημένη μου, η κουβερτούρα με 70% κακάο. Οπότε θα κρατάω αυτή.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεοράσεις Goldmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνας ή βίντεο. Πλάς δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Goldmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
4: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρι 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610-223-883.
5: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
6: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Ένα εκοφαντικό χειροκρότημα τώρα για την Αδριάννα Μπάμπαλη.

0: αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Για μπέργκερ?
2: Στο μπεργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα?
2: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα?
2: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό?
2: Στο ζαχαροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό?
2: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι? Στο παλατάκι.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
2: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν, με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Άνοιξη 100,7.
6: Άνοιξη

0: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
2: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
3: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
2: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
2: Και online delivery στο ovasilis.gr.
4: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
5: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
6: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
7: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
8: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Τα σχέδιά μου για επόμενη σειρά. Προς το παρόν με ενδιαφέρουν μόνο τα Όσκαρ. Ποια Όσκαρ, μα οι γεμιστές σοκολάτες και σοκολατογκοφρέτες Dream Cream της Όσκαρ. Τέσσερις διαφορετικές γεμιστές σοκολάτες σε απίθανες γεύσεις για να τις έχεις στο ντουλάπι. Ξέρεις, της κουζίνας. Εκεί που ψάχνεις κάθε φορά που θες σοκολάτα. Και δύο σοκολατογκοφρέτες Dream Cream. Όνειρο! Πλούσιες σε γεύση, σούπερ τραγανές και χορταστικές. Μέχρι τον επόμενο μου ρόλο θα έχω σαρώσει όλα τα Όσκαρ που θα βρω στα σούπερ μάρκετ.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκο.
2: Στέλιος Ρόκος. Music is live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is live. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
3: Άνοιξη, 100,7.
4: Άνοιξη,

0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. Anixfm.gr.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

0: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
1: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινο Μου Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

Μου είπες να γυρίσω σπίτι, πως με χρειάζεσαι. Μου άνοιξες την πόρτα και μπήκα μέσα και μου είπες πως με νοιάζεσαι και με χάιδεψες. Ύστερα μου έφτιαξες καφέ και μου είπες πως δεν σου αρέσουν τα

και μου είπες πως αν σου έδινα το φεγγάρι θα μ' αγάπαγες, πως αν έφευγα

θα τρόμαζες και μου είπες πως δεν έπρεπε να έρθω. Και μετά μου είπες πως μ' αγάπησες

0: παρακαλείται η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
1: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα, την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή, την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Goldmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Goldmar. 70 χρόνια στην κορυφή. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Goldmar.
6: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρια.

0: 2927.
1: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Για μπέργκερ.
0: Στο μπεργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα.
0: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα.
0: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό.
0: Στο ζαχαροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό.
0: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
0: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
0: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
0: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
0: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη. 3, 2 και...

0: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
1: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
2: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
3: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
2: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
2: Και online delivery στο ovasilis.gr.
4: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
5: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
6: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κιλίνης από και προς το λιμάνι.
7: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 69 69.
8: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

κοιτάς ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει.

0: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανίο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες.

0: Το πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
3: Άνοιξη 100,7.
4: Άνοιξη.

0: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie.
1: Να βγάλουμε, παλικάρι μου. Θες να κρατάω και το Όσκαρ.
0: Έχετε πάρει Όσκαρ.
1: Εννοείται πως έχω πάρει Όσκαρ. Πολλά κιόλας. Κουβερτούρα κλασική, σταγόνες και τρούφα για τη διακόσμηση. Και αγαπημένη μου, η κουβερτούρα με 70% κακάο. Οπότε θα κρατάω αυτή.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεοράσεις Goldmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνας ή βίντεο. Πλάς δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Goldmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
4: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610-223-883.
5: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλη Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
6: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
7: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
8: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
7: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
7: Και online delivery στο ovasilis.gr.
9: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.

0: Σμύρνα, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 29 27.
1: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Για μπέργκερ.
0: Στο μπέργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα.
0: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα.
0: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό.
0: Στο ζαχαροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό.
0: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
0: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
0: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
0: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη.

Δεν έχω έμπνευση καμία. Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στο δρόμο ξανά. Κι αν δεν υπήρξες καμία.

0: σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινο Μου Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
1: Παρακαλείτε η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
2: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα. Την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή. Την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
3: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
4: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
5: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
6: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
7: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
8: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
7: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
7: Και online delivery στο ovasilis.gr.
9: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεά.

Κρύψε με. Κρύψε με στα όνειρά σου. Μες στο ροδόκυπο της χήμερας. Να μην με βρουν οι ληστές της χαράς. Τα βέλη του πόνου. Τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς. Βαθιά φυλάκισέ με. Στη ζεστή καρδιά.

0: σε τούτο τον ανεξιχνίαστο κόσμο. Μονάχα η ερημιά.
1: Άνοιξη 100.

0: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
1: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
2: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
1: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
1: Και online delivery στο ovasilis.gr.
3: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
4: Όπου κι αν είσαι. Νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το

0: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
1: Ξηρή καρπή κόντραντζης. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
1: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
0: Ξηρή καρπή κόντραντζης.
1: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
0: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Για μπέργκερ.
1: Στο μπέργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
1: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
1: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
1: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
1: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
1: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
0: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
2: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απαίτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Άνοιξη 100,7.
7: Άνοιξη.

0: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie.
1: Να βγάλουμε, παλικάρι μου. Θες να κρατάω και το Όσκαρ.
0: Έχετε πάρει Όσκαρ.
1: Εννοείται πως έχω πάρει Όσκαρ. Πολλά κιόλας. Κουβερτούρα κλασική, σταγόνες και τρούφα για τη διακόσμηση. Και αγαπημένη μου, η κουβερτούρα με 70% κακάο. Οπότε θα κρατάω αυτή.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόι, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Σόι. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Σόι. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
5: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Κεραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρουτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
6: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
7: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
8: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
7: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
7: Και online delivery στο ovasilis.gr.
9: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Golmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Golmar. 70 χρόνια στην κορυφή. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Golmar.
10: Με την εγγύηση της Inter Electronics. Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883.
11: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη. Νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: λέμε. Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Άνοιξη, 100,7.
3: Άνοιξη.

0: Παρακαλείται η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
1: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα. Την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή. Την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
4: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
5: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απαίτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Για μπέργκερ,
4: στο μπέργκεράδικο.
3: Για πάστα ή πίτσα,
4: στην πιτσαρία.
3: Για κρέπα,
4: στην κρεπερή.
3: Για γλυκό,
4: στο ζαχαροπλαστείο.
3: Για μαγειρευτό,
4: στο μαγειρίο.
3: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι, στο παλατάκι.
4: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
3: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
4: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν, με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
3: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
4: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
5: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
4: Ξηρή καρπή Κόντραντζης. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
4: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση. Όπου κι αν είσαι.
5: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
4: Αγίου Ανδρέα 131. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222927.
5: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
6: Άνοιξη 100,7.
5: Άνοιξη 100,7.

Ριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά.

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

Όταν πέφτει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

Όχι νυχτός, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Τα σχέδιά μου για επόμενη σειρά. Προς το παρόν με ενδιαφέρουν μόνο τα Όσκαρ. Ποια Όσκαρ, μα γεμιστές σοκολάτες και σοκολατογκοφρέτες Dream Cream της Όσκαρ. Τέσσερις διαφορετικές γεμιστές σοκολάτες σε απίθανες γεύσεις για να τις έχεις στο ντουλάπι. Ξέρεις, της κουζίνας. Εκεί που ψάχνεις κάθε φορά που θες σοκολάτα. Και δύο σοκολατογκοφρέτες Dream Cream. Όνειρο! Πλούσιες σε γεύση, σούπερ τραγανές και χορταστικές. Μέχρι τον επόμενο μου ρόλο θα έχω σαρώσει όλα τα Όσκαρ που θα βρω στα σούπερ μάρκετ.
1: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλη Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-316969.
3: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεόρασης Colmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνας ή βίντεο. Πλάς δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Colmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
4: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρι 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610-223-883.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
8: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Για μπέργκερ.
1: Στο μπεργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
1: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
1: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
1: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
1: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι τη γεύση.
1: Εκεί που οι σούβλε γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλα, χειρίδιο σούβλα.
0: Ψητά τη ώρα, πίτε, σουβλάκια και δροσερέ σαλάτε. Στο παλατάκι τη γεύση όλα κυριαρχούν σε γεύση. Ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρώ σαν βασιλιά. Το παλατάκι τη γεύση.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
1: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
1: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση. Όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή Contrangis.
1: Αγίου Ανδρέα 131. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
2: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκ.

ας μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Φωστό σκοτάδι το πηχτό.
1: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινο Μου Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
3: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
4: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
3: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
3: Και online delivery στο ovasilis.gr.
5: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie?
1: Να βγάλουμε, παλικάρι μου. Θες να κρατάω και το Όσκαρ?
0: Έχετε πάρει Όσκαρ?
1: Εννοείται πως έχω πάρει Όσκαρ. Πολλά κιόλας. Κουβερτούρα κλασική, σταγόνες και τρούφα για τη διακόσμηση. Και αγαπημένη μου, η κουβερτούρα με 70% κακάο. Οπότε θα κρατάω αυτή.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Για μπέργκερ?
6: Στο μπέργκεράδικο.
5: Για πάστα ή πίτσα?
6: Στην πιτσαρία.
5: Για κρέπα?
6: Στην κρεπερή.
5: Για γλυκό?
6: Στο ζαχαροπλαστείο.
5: Για μαγειρευτό?
6: Στο μαγειρίο.
5: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι? Στο παλατάκι.
6: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
5: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
6: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
5: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
6: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
7: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απαίτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
8: Άνοιξη 100,7.
9: Άνοιξη.

0: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
1: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
2: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
1: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
1: Και online delivery στο ovasilis.gr.
2: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι σόι, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι σόι. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Tsouraki Soil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κιλίνης από και προς το λιμάνι.
3: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
4: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Όταν πεθαίνει γύρω κάθε ομορφιά, ακούω το σφίγμα σου να χτυπάει μέσα στο στήθος

0: ομορφιά. Είναι το κόσμος γυάλινα κομμάτια. Μάτσι όπως με κοιτάς με αυτά τα μάτια, ο πόνος έστω και για λίγο σταματάει.
1: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
1: Για μπέργκερ.
2: Στο μπεργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα.
2: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα.
2: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό.
2: Στο ζαχαροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό.
2: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
2: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
3: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
2: Ξηρή καρπή Κόντραντζης. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
2: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση. Όπου κι αν είσαι.
3: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
2: Αγίου Ανδρέα 131. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
3: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
2: Άνοιξη 100,7.
3: Άνοιξη.

0: Για μπέργκερ.
1: Στο μπεργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
1: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
1: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
1: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
1: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι τη γεύση.
1: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρικαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
0: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
1: Άνοιξη 100,7.
0: Άνοιξη.

αυτός ο μήνας. Και στο χαλί της καμπίνας τεντώνεται και όλο γελά. Πόσα τραγούδια για να πούμε σε είχαν ήδη υποθεί σε κάθε παύση. Μας χρωστάει η ζωή ένα ξημέρωμα, ένα σουρουπό και όλα μαζί. Άλλωστε το έχω υποσχεθεί. Και τώρα

0: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτοπού.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη.